0: Da una sola voce. 6023.
1: Είμαι η Αλεξάνδρα και δουλεύω σε επαγγελματίας γλωσσών και διαπολιτισμικότητας στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με 24 γλωσσικές ομάδες στην υπηρεσία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο πολύγλωσσο κοινοβούλιο στον κόσμο. Κάθε μέρα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταφράζουμε έγγραφα και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνάδελφοί μου και εγώ μεταφράζουμε ασφαλώς προς τις ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες, όπως τα αγγλικά και τα γαλλικά, αλλά και προς τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα μαλτέζικα, τα εστονικά, τα λετονικά, τα σλοβενικά, τα λιθουανικά και πολλές άλλες γλώσσες. Και αυτό γιατί ο σεβασμός στη δημοκρατία περνά μέσα από τον σεβασμό στη γλωσσική πολυμορφία.
2: Μπορούν άραγε οι γλώσσες που μιλούνται από λιγότερους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η απάντηση είναι ναι. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες προωθεί τις λιγότερο ομιλούμενες επίσημες γλώσσες της. Στην Ευρώπη μιλούνται πάνω από 200 γλώσσες. Από αυτές, μόνο 24 είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες γλώσσες, όπως τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά, είναι πολύ διαδεδομένες, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και έξω από τα σύνορά της. Άλλες γλώσσες, όπως τα Ιρλανδικά και τα Μαλτέζικα, χρησιμοποιούνται λιγότερο μεν, εξακολουθούν όμως να αποτελούν ισότιμες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χαίρουν τις ίδιες εκτίμησης με τις υπόλοιπες. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Η Ευρώπη απαρτίζεται από λαούς που συνυπάρχουν παρά τις γλωσσικές και πολιτιστικές τους διαφορές. Αυτή ακριβώς η ενότητα στην πολυμορφία αποτέλεσε την έμπνευση για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης ταυτίζεται απόλυτα με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2000, μάλιστα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αποφάσισαν να μετατρέψουν την ενότητα στην πολυμορφία σε επίσημο σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το όραμα οικοδομήθηκε γύρω από μια ιδέα με ισχυρά ερίσματα. Η γλωσσική πολυμορφία δεν αποτελεί εμπόδιο για τους λαούς. Αντίθετα, είναι ένα πολύτιμο συστατικό για την ενότητα της Ευρώπης. Ένα στοιχείο που η Ευρώπη οφείλει να προστατεύει, να προωθεί και να αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία.
1: Ας δούμε την νομική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το όραμα της γλωσσικής πολυμορφίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τη γλωσσική πολυμορφία. Αυτή τη συνδέσμευση αντικατοπτρίζεται σε δύο βασικά νομικά κείμενα. Τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. Το δε άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνωρίζει

0: διεξήχθη το 2024. 8 στους 10 από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι όλοι οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
1: Πώς όμως εφαρμόζεται στην πράξη αυτή η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γλωσσική πολυμορφία? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, μπορούμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και οι 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Για κάθε ομιλία στις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνία. Έτσι, κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες του Κοινοβουλίου στη γλώσσα του. Κάθε νόμος που ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφράζεται και στις 24 επίσημες γλώσσες. Για να καταλάβετε γιατί όγκο εργασιών μιλάμε, φανταστείτε μόνο το εξής. Κάθε χρόνο, η μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταφράζει το ισοδύναμο μια στίβαση γράφων που φτάνει σε ύψος στον πύργο του Άιφελ. Αν είστε μεταφραστής, φοιτητής ή απλά έχετε πάθος με τις γλώσσες, σας έχω καλά νέα. Μπορείτε σήμερα κιόλας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Διαδραστική Ορολογία για την Ευρώπη, που είναι γνωστή και ως IATE. Είναι η επίσημη βάση δεδομένων ορολογίας που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια. Με πάνω από 8 εκατομμύρια όρους και περισσότερες από 1 εκατομμύριο καταχωρήσεις, είναι η μεγαλύτερη πολύγλωση βάση δεδομένων ορολογίας στον κόσμο. Καλύπτει και τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει καταχωρήσεις ακόμα και στα λατινικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει έμπρακτα την πολυγλωσία, όχι μόνο μέσα από τους θεσμούς της. Οι δράσεις της Ένωσης διαπερνούν όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής των Ευρωπαίων. Σε αίθουσες διδασκαλίας, σε θέατρα, σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο παίρνουν νέα πνοή οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτοί οι χώροι εκπαίδευσης, πολιτισμού και δημιουργικότητας δίνουν πρόσφορο έδαφος να ευδοκιμήσουν πολλές και διαφορετικές γλώσσες.
0: Οι περισσότεροι γνωρίζετε το Erasmus ως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών. Λίγοι γνωρίζουν όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει διάφορα project που έχουν σκοπό να προωθήσουν τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες. Σε αυτά τα δημιουργικά και καινοτόμα project συμμετέχουν συχνά σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικές οργανώσεις. Τα project συμβάλλουν στην προστασία των μικρότερων γλωσσών, καθώς ενθαρρύνουν τις κοινότητες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και να τη μεταδίδουν στις νεότερες γενιές. Ας δούμε κάποια παραδείγματα από δράσεις ευρωπαϊκών χωρών για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Το πρώτο project οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Τρνάβα της Σλοβακίας σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Σερβίας και της Σλοβενίας. Στόχος του ήταν να ενισχύσει τη διδασκαλία της σλοβακικής γλώσσας σε περιοχές τις οποίες αποτελεί μειονοτική γλώσσα. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και την πολυγλωσσία. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Ένα ακόμα ενδιαφέρον project που προωθεί την πολυγλωσσία είναι το Wiki Women. Το project αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν σχολεία, φορείς που εργάζονται για την προστασία των γλωσσών και συνεργάτες της Wikipedia από χώρες με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Στο πλαίσιο του project Wiki Women, οι Ιρλανδοί φοιτητές έκαναν έρευνα και έγραψαν άρθρα για διάφορες σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες για τις οποίες δεν υπήρχε σελίδα στη Wikipedia. Στόχος αυτού του project ήταν να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων, να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να προβάλλει τη χρήση των Ιρλανδικών. Η Ιρλανδική γλώσσα είναι η πρώτη επίσημη γλώσσα της Ιρλανδίας και μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως παρόλο που αποτελεί την επίσημη γλώσσα του κράτους, μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ιρλανδών τη χρησιμοποιούν καθημερινά και θεωρείται γλώσσα υπό εξαφάνιση.
1: Ίσως να έχετε ακούσει για τη δανέζικη ταινία «Άσπρο Πάτο», το μαλτέζικο μυθιστόρημα «Εις το όνομα του πατρός και του ιού» και το φόρουμ ντοκιμαντέρ της Βαλτικής θάλασσας. Γνωρίζετε όμως τι κοινό έχουν όλα αυτά? Δημιουργήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Με προϋπολογισμό πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι η ναυαρχίδα των προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» χρηματοδοτεί θεατρικά και κινηματογραφικά έργα, εκδοτικές δραστηριότητες, φεστιβάλ και πολλές ακόμα καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Κάθε μία από αυτές συνεισφέρει στην προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας.